πίνακα γυρσίλη. Μια τάνα σε μπλοκ κουράσα κάσω νόση, λύση μου κουράσα κάνε.